Να μην δείξω να είναι απένιο κάτι σπίτι και μόνο μάντα, το πανουνάγα, το πανουνάγα, αλλά και σκιουν άλλια καλ λούνες που είναι μάντανια. Σε μακτάλια καγουνάγα. Κουνα τσίρε σαν τα μισθαρίσια, ήλια ο σάμι, αλλά και σκιουν άλλια. Αρχιδόνα μας, αρχιδόνα.